Για βόρβετα βαέτουβα Μάρατα βιολίτων Για γιατκο οζανσέν Μάλατ περχε γιούλαν Για μότο κουβάνσα τον αίσεν Σέτες είτε κέσκουστε Et velvollisuuden tunteesta Sanot kaikki mitä ihminen tekee Tulisi tehdä